Γάζα! Ντομίνγκε! Μα πέρα που σας έκανα ένα γκουγκού! Άσταν το ξουγούλαν! Ακόνα! Άσφυντα μετά! Ακούμα ντομίνγκες να τσάμψε κύλι κουνένε! Ντομίνγκες αγκα κανα κανάγκα! Όλοι λαντά, καμπαλίζα, μην κόχα η τσέκα τσέκα. Βιτορίνο, ατσιούκα, ακόμα σου ακασταμπίλη. Ο φύγαν ομολού, κομπέρου ακαστή μου σά. Τρίτσα, η νόβε, κομψένα, τρί, κουαρέντα, νι αφουνιάνα. Φεροβιάριο, ουμ. Μασότσου από άνε, Εμάρκελο, όμα κάνει πόλα. Έλλην πέλουα φεροφιάριο, κασλένα, βάλε κοντς κατήσιο. Έλλην καν πέλουαν το όμα, σότσου από άνε. Εμάρκελο, όμα κάνει λάμψα πόλα, λαϊάνα. Έλλην πέλουα, όμα σότσου από άνε, σε λέμα πέλελε, ας πάπα. Απέτε, σε αντάγω ψινένε. Άτα έχω γίνει και λένε, απέτα, σε αντάγω ψινένε, μας μόξιν ζαβέτα, λένε, τσέμα, τσούμα, λένε, ενσόκο, λένε. Άκουσα μου μάνι ντομιγκές, λέτε, ετσέλα. Ας θα μ' ακούω πάρα, λένε, κουνα λούγω, σου κουνουν πέλου από άν, λένε, θα μ' ακούω πάρα, τέλα, λένε. Απα πόλε, τσούκαν κόσμα, τα φάμα, λένε, καμκέλα, λένε, καμκέλα, καλού. Άτσα μου κυρίε καθή. Αμα ράματα, ούμα κακά, πολλά καντέρου, λέ, δούς, μίλι, βινσέτε. Άγκα στόμπε. Άτσοκι, κουάσου αντίμα. Πέλου αφερουβιάρι, κουαρτρέδεις. Αλλού λάμα, λένε, τσοκίλι, δούς, μα κατσίνε. Από πόλε που μαούλου, καλούσια, αν τσακοφνέλια, αμβλένα που κέλια κακουκού. Κουκούλου, έντε καθιστέντε, κούλου κομμασμένο κουμπέκο, έντε κούλου, έντε πόμπε, βάλε σκατήσιο, έντε καμπέλο, έντε καμπέλο, παμπέλη καν, τσάντο κουέμα, έντε καμπέλο, καμίκα που ηλουμπού, ακάια, φεροβιάριο. Έτσι ένα μαπελελελιά, συμπάμπα, γεια, πούανε, έμαν και έργα τελαμψα πόρα, λέει ένα, βάτσα, βάτσα, μασότσο επόανε, αν μπορείς καθέ φλαρελίλη, λέει ένα, Κασί, είκουασι γκυμπαρούκ. Αλλού λάμα μπαρούκ, λέει ένα λόντας κατήσου. Αστούκα λέει πόλα μπαρούκ. Να, ναι, μανούς λαού, λέει. Άσε λινζάκου. Αϊκόνα λάγκα με κακόνα πόλα. Αλλού λάμα λέει ένα μπαρούκ, άσε λινζάκου. Βέλα μιλήλους ακούμε. Άσε νία να έτσι, λάμα μπελελίες μπαμπά. Πάμπαινε, κουψα να ντζένε, καμί κάμπου για φεροβιάριο, ασούκα, μπαρούκα, παπόλεμ, που αούλου. Βαφάμπα, λέμε, πέλω φεροβιάριο, μακούνια, σόκο, λέγα, ντομιγκές, ντομιγκές, έτσι, αλλά γκούς, λέει, ένα κουφάμπα, πάνε, σαν το κουφτζέ, να, κάνε, τσιόμ. Φαράω, τσιόμ, έκανα πόλα, κλούμπα, καμάν, τσιόμ, μπόανε, ασίκο, με τέλα, λέει, ίσα. Ίσα, κουίνα, τσιόμ, έκανα πόλα, σαν το κουφτζέ, ναι, λένε, κασί, κουράγκα, μάνο, κουράγκα, μα πέλμα, το φεροβιάριο, βαούμα, λέει, να, βασιντήσα. Ακούνια, σόκο, λέει, ίγουένια. Wa bowane kwesela isa isa pete senza kuvilela kasulinyi vakhava zulinyi vakhava layana zulinyo buya ngwana aza makudumela ni bora nganga enda xokari vakhavi zulinyo talondziwa xikatisi lumba ka ntlawo wa masontswa bowane khumbane khumbane kapitao akuyini khumbane ahlisa tsako alulamisa meya layana itlhela mabeleli ya swinene. Ya masontswa bowane pambeni kupishana ntseni kami kampu ya ferroviario kusuhani ni banku teko nikula masontswa bowane asuka khumbane papole mfumaulu emakelwa haka vakasinzisa lana anampipiritana kana chiomu xithela swa ka ferroviario ndomingezi akunya enhloko ya luza bola kuve chikumetela bola kalumba ka zulinyo zulinyo teka bola veka xikosini chikumetela xiantako xinene ahlisaka mani ka zulinyo ya famba layana vatsama ku bola va bowane emakelwa asinzisaka lana atlula lana kamukelele kalo axe kusungula xa vumbirhi ayiyemukela bola nkarhi wa ku enela lidendisa layana a chamkela a chikumetela xandla ku finene liya ka mani liya ka Alonso Alonso apeta bola loko kumeka ka mani kumeka Dominguez Dominguez a nga swi kotanga ku londza vota hi nkarhi wunene ku rhuma mani kuma vambeni va ntlawa va sotswa bowane a huma layana mpelo wa sotswa bowane va tshama ku sindzisa va tshama ku hlongolisela ntlangu va luza nkarhi lowu hi bola lin'we goli endliweke Dominguez emarikelo wa sindzisaka laya tlamela bola layana hi mavoko mpempepa a swivonisisile layana fanela ku ve ku londziwa xikatiso hleni ka mpelo wa ntlawa masontswa bowane ku sala tlamele bola emavoko mbom pepa kwa basketball ai volleyball leli football impara la minenge parro jogo chuma dalo za skatiso wa ferroviario kamio kampu ya ena kartao amarelo umaka la ena linyikiwa kambelo antla wa masontswa bowane swivula leswaku ingaku ku ri marito lawa gwaleke manuel xilawuli okanga mangamtsakisanga
chuma ni bola akalulama lena mpompe po atsala ah kasoma marele la nyika ga pelembe wa masonto bwane akuyini kelana anasuka la chuma achusa Manuel Slauli chuma kaptan wa ferroviario apa pole mpuma ule tele mapelele si nene mazwa kusinza veta lene makelo makan pole lena mpelo atawa masonto bwane kama yu kampia vona etele wale mapelele si baba apa pole lena kwa pala mano kupala gugu asinza mpelo ferroviario zama kubeka nenge lena kuna chuma asinza mpelo wa masonto bwane lena shanta kufinele lena mazwa kupivirita lena kuna chuma asema mpelo wa masonto bwane kuranga cheni haikatamu apeta pole kubeka gugu gugu awa lena zama kumfalta lena mpampe pale nada akuna chuma vahuma mpelo bwane manjula tatu kwenye mesa kampu ima nkelo asinza maka pole lena chuma chuma asema pole mpampe pa sonsi sisi akufalta nafchafisa ngufu nene yulu baga mabili wa bwane manke lwa nga tamani pola lena mabili wa ntawa bwane masama gulu la kubeva ringe nse tango akuna nchumo manke lwa nga tamani pola lena pola la baliza lumba kama bili wa ntawa ferroviario kalu ferroviario masoncho pola bwane zerr kalu ni pola alula misa lena asleta nzako ata kuhinike lena vita na bada kulo lena kukenan pagate anasuka kalu mpuma ula papola linjula nzato kwa mesakapa lise kunyiwa lele mana kangela kalele mpilo poana kangela lele leka mali leka mpili kabila kabila peta pole sento kumtetu kwa masocha poana kuranga fidale anusura na mali anusura na mpilwe ii klentene abarama fidale nasi kaela alambalu alamkuma atafiningela layana kutoa kavi wile ata njimeka layana mpelwe kwa sindulili kusaa hii chuma nga nalota nada kalu haku nada ndalonza anoshi guarda retu wa ferro piara tuki kwa santima ashashara nzaku ata kuhini ke layana asuka mpuma uu kalu bwana nzula nzula nzula nzula kampu kukunye mpelwe nta wama sonchwa buwane liyo yaka mani liyaka mpilwe chene haikatamu wa ferroviario apeta la kumeka kamani kumeka kambilwe julio julio anga alikota kwe mkele kufamba mani kufamba mpilwe kumbani ata peta pambele atika mkele kalu chamkele kalu shanta kufusine na peta la kumeka alonso alonso akulintwe asinza veta la kumeka fashko fashko mpilwe angani seti makatrini asinza veta sini ya telwini la kumeka kambani kumeka kama luluti maluluti lwa bela klubu tishibutu apeta shanta kufusine ni kasinka rutongo kuranga mani akuranga mpilwe mpawani karutongo kwa sika tumigish tumigisha kuyini anu wakusungula nwambiri ashanta peta layana kuranga mani kuranga kuku kuku gaskota kwa mkele nkaro kwa nela lena mapipirita asuka lena mpelu wa ntawama sonchwa mpawane mata kuhinikele mapeta la kumeka kamani kumeka kapanruke paruka kulintwe hitle lena mapele la shipapa asinza meta kayuni asinza meta la kumeka kamani mateka mapele maferro viari isha nta kufine ni maluluti maluluti apeta la kumeka kukua redimu kama luluti angal kumanga nkaro kwa nela mpele mapele mpawane akuhinike lena nkarutongo salka ferro viari Dominguez, Aguirre Dominguez, a dominar a Dominguez, a los atombir, a papón, a Curubaña, por el campeón de Valera, Victorino, a Paspamo, la era Dominguez, a campeón de Victorino, casi, a Tango, su hueco, toca con Bela, vamos a ver, va a estar guay. Masoncho poa ni mankelo amagan pola lene kumbara kumbara peta pola sento kumbile lene samu kutunza meta lene mankelo asinza meta kala lene mbilwe anani kizi makateni iwe moshe moshe akuyini lene peta pambili na kumeka kamani kumeka kashulinyo mapeta pola matafama mapelo masoncho poa ni akuna chumba sinzisa lene pala lene chene chene apzungulisa pola lene mankelo afika kala lene shanta kufene mpilo wa mpoa ni chumata la pola chumata la pola lina ngwenya krokotilu ngwenya akuyini ngwenya peta shanta kufunela kumeka isa isa kulitwe inkari utongo ikuse nkwafya chukusisiwa lene ya lusu lwi aa sivela ka bola kumele ya kamkeliwa lene hii kalu akuyini ke lene kalu apa bola mfuma uli yaka Dominguez aa ngafika nga Dominguez kunkarulu shiegesa kusugula shigemeti walara kumwela lisa ku ferroviario masocho apowane
Zero. Xiyenge xa ku sungula xigimetiwa lala i Drugs Makondlela, loko mi yi chusa hi ta endla leswaku i nkatsakanyo wa leswi xiyenge xa ku sungula xi endlisaka xiswona, vula leswaku mitlawu yimbirhi hinkwayo yi ngheneke ka swikhetho swa ku sungula na ya lava ku dyondzana. Kasi hi ku cukisisa Ferroviario ve ni mikhandlo ka timinete ta ku sungula, kambe a nga swi kotanga kuve a sindza veta mabalizeni ya Vitorino. Bowane nawo a endlile hinkwaswo ku nga a nga sindza veta mabalizeni, kambe a swi karhata. Njombo kunene yi titile nkarhi lowu mubeli lweyi wa ntlawa wa Ferroviario vulavula hi gugu a yamukeleke bola hi nkarhi wa kenela a li khona liya la kumana na Dominguez. Dominguez a nga sikiselanga, a li tshamukele hi nkarhi wunene, a li veka lengeni, a koka mukhulumanya loko a ku a cuka kuma swaku a bola se li rila ka minkoka yi khomeliwaka hi Vitorino. Antswo lowu wu fikeke nomo lowu hi vulaka swaku Ferroviario masocha Bowane zero. Loko mi chusa hi ta vula leswaku a lomu dorobeni ka cincayi ku na mpfula, vakhuzela hi lava va teke hi ku hetelela lana ka ntsendzela lowu i hlekeva kunene, a hi lava va nga tala hi swinene. Loko hi cuka hi nga vula leswaku

0: Εμπερβε μαλουλούτι, μαλουλούτα πέτακα Βάσκο, βάγω αλλά ένα Βάσκο, άγω λεντσίλια κατσένε, αϊ κατά μου, απέτα παμπίνε, καμ γκάγω καλαμούνο, κουραν καμ πέρου αν τσαουάμ, μα σώσου αν ποάνε, μα τέκα πόλες, αν τόκο φτύρμα τσιλάνε, θα το κάνουμε σε κάμπο, καμ μη κάμπο λόγω μαντα κάμα βέλο φεροβιάριο, είμαστε καλό αγώμα καλά γιάνε, η καλούρ λουιάνε, α μου μου τσένα, απέτα παμπίνε, ακούμε κακαμάνε, ακούμε κακαμ παρούκε, μα συνδύσα λαιάνε, είμαστε καλό αγώμα καμ πέρου αν τσαουάμ, μα σώσου αν ποάνε, είμαστε καλό αγώμα τα φάμα λένε μικά, μικά κουλεντσίν καρού τσόγο, κουφάμα και απέτα καμπόρα λένε φέμε μάνα τσακάμα τσακάμα άτε καμπόρα τσακάμα τσακάμα τσακάμα άκου είναι τσακάμα τσακάμα άγιαμ καλά μπόλα είναι καλό κρενέρα λέει άνα αμπάντο είναι άγκα σκορτά κάτι μάτα λουλάμα μαπέτα μανρέλσι λαούλη λέει να έντε τα ένα λαούλη άγιμ σαν τσάγκο άλλη άκου είναι σκατήσου κουψίλα Ας πούμε σαν να το κονσίνη. Εν τι θα λέει δέκα. Ιω τον πέπον πελέτσα ιω. Με πέντα καλά να τον τελεί. Μου βάλει καλά να κονάλω. Σε μπήκε τα μάτια σε λέει τι. Ήταν μουντιάλε. Όμως θα τα πέμε γιντά μου. Ήταν σαν πούτο καθένα μα πούτο. Να είναι μάμπου μόνο λόγου. Είμαστε και λοπό άνε. Άγουλεν τσί. Κουράγκα κουκού. Απέτα μπόλα καβά. Σκουα φέρω φιάρα. Τζουέ θα το κάνουμε σαν κάμπα. Μπέλα κουμπέκα καμάν. Κουμπέκα καλά. Τσακάμα. Κουάμα τσακάμα. Τσακάμα. Τσακάμα. Τσακάμα. Είστε λέμε πελά συνένε. Ακαγγέλα λένε. Αμ τσίκε σα είναι. Αμ ήλι σαν τύρου. Απέτα καβά. Σκουα γουλεν τσί. Αν σου λουκέλα. Απα μπόλα λια καμάν λια καλούσου. Αλούσου αγουίνι. Αν τα γουίνα λούσου. Αν βαμπιρβανάρο. Αν σαν τσέλα λένε απέτα κατσένη. Αϊ κατά μου. Αγουίνι τσένη. Απέτα σαν τα κουψέλα κουμπέκα μαλουλούτ. Μαλουλούτ αγουίνα. Σόντσο Μποάνι, Ζέρο, είμαι καλά από κουκού, ας το ξουμά σε το μπιρ, από κουκού, από ένα πόρε λένε, είμαι καλά να καφίκα λένε, να καφίκα. Κουράγκα με πήραν τσάω, είμαι Σόντσο Μποάνι, λένε, μα ούμαν πόρε λένε, μα λίγο μακάν πόρε λένε, πελέμε, από ένα πόρε παμπίνι, ούμα μαν λένε, ούμα καλεντίνι, α. Άλλη γουρμα ούφι λένε, σε έρκαν πέλ κλεπάνι, είμαι καλά πόρε λένε, πέλουι. Τσένι, αϊ κατά μου, απέτα πολλές σαν τα κουφλέλα καμάλια κατομικής, του μικής έλθες αλλά καμάλια καλούσα, λούσα αλχελίς τα καμάλια κατομικής, ήθελα μα πελέλε ας μπάμπα, πάω φάμπα λένε, πάκα μη κάπια, μπωάν, αν τα γουίν τομικής, αν με μπυρβάν, άρου, α, σολούνι θα μ' ακουσόν, ας σαν τέλε, απέτα καμούν, καλούς, αλλούς ακόνα λένε, είμαι ένα ραγκά καλά είναι κουκού, κουκού ακουλυντή, ήθελα μα πελέλε ας είναι, αλλά γουίν λένε, απαντήλεις δεν κυψιών, ας σαν τέλε λένε, μα φάλα μα μπυρβάν τσάμα μπωάν, η καροκενέλ, σι τσέσα καμαλουλούτη, ο αφερροβιάρ, αγκάσκο τα καμαλουλούτ, ο αφάμα μπήρω μπωάνε, απέτα πόλες και αντιακοψινένε, η Μαρκελούι, η Πελέμπε, Πελέμπε, ρέτε μούκα, ο ασύνδητα Πελέμπε. Άκου είναι λένε Πελέμπε, απάλα λένε με πήρω το φεροβιάρι, η Μαρκελούι, απάλα και λένε Πελούι, το πήγε. Άκου είναι και λένε, απάλα λένε καροκανέλα, ούτε τσίκο με τέλα λένε, μα πήρω με τα ουαγά. Ια, μα είναι Πελούι, καλούρ. Κασί καρούτσο, κουασία καμάνι, σε καμπέλο αφαιροφιάριο, τσούκο αφαιροφιάριο. Αν μα πήρε μανάρ, αν τα σκάτω λέγανα, αν μου νικέσει γκέμα, αν τα μιλήσω στην Παγκεντάνη, τσούκο λέγα τα φάμπα, αφαιροφιάριο, από πόρα, α τα μκέρα Βιτορίνο, έκα κάπαλα κατέρρο. Α σου θε το μπελέ, Βιτορίνο, έμ καλέ καρό κανένα, τσούκο τα λεζάντα κουστέρι, λέγα καμάλια κατσούμα. Αν μου γίνει λέγανα, τσέμα με πήρε το αφαιροφιάριο. Μάλλον ούτε τσέμα πόρα λέγανα. Ora ci mettiamo a bere un tawa, ma sono ciò buone, al sangue si muove con un'antica l'era. D'accordo, hai detto parte di Felix Parucchi, analista sportivo a Radio Mozambique. Felix Parucchi, ferroviario, wow, melele, bala lingue, seconda parte, sungla nista Isaia, sungla na, isa ferroviario, metti ma camincolo. Ανάλυση λάμου είναι λίγα κόνα Φέλεξ Παρούκηλα.
1: Είναι σίγουρα να είχε τώρα δέκα μα φερβάρ την Γάζα. Είναι ένα συνδύσα μας να έλυσα μα που έλα άγκου. Όταν είναι πάρτι λέει «Ουα, ουα, ουα, συμπίσα». Λοιπόν, να μπήλει μπάω φερβιάσιμα. Βάλε κάρι, βάτε τσο.
0: Marito e Macumaca e Ago Chukzisa, o Antango na Félix Paruca, analista desportivo a Rádio Moçambique. E Marcelo Abaga de Bola, em Pelo e Vasco, Anga, fica Anga, o Ranga Mano, o Ranga Mabel, Vantaua, Maçoncho, Boane, Marcelo Abane, Lian, em Pelo e Mica. A Peta Bola, Bambene, Vacangela, Lian, Adaguin, que Lian, Matsema, Lian,